0: Να σε Ιντερνασιονάλη. Μου πει ακόμα, μου μπορεί να ζεμίνει.
1: I'm coming back. I'm coming back.